0: δεν στα φωλούλι αστανέ Πατσοβίκο τσινάντι
1: και ένα κομπάι στλινικό κοινό
0: στη στελίκα νη θεού καλύτη